0: Ξέρω, βάζω να κρυνιάζει.
1: Κρυνιάζει.
2: Bed 40 is clear Bay State returning.
3: Where is he? 432 in a row.